0: Την Μπέλα. Σκόλε μαντε σαλβέιν εν τροδοτσία δι in looking forward χαφνα να ρεχαμί σου κόλ αδνε μαντόρτζ δαουρα δαουκ λιμπερκίν στέντινγκ ζλικενέμ τάλ μπίραχ. Πέρο αδνε και βερτσιβέιτ μεσάτζ παλ δολόδο μπονζο με να ντένε σεν σελμπλεκ με να ουεκ. Ο αδο καμ αλλιέκ ο να σεπτά έπλε τη σμάνα ράιν τη ουκόλ για καντεκ ζον τάδι με ντάουλεν χάου.
1: Μπονζο Βέιν. Δεσπέρα λέει τον σαπτά έπ.
0: Μπονζο για τα έπ, γρατσί.
1: Direzzjoni tal-għalija, fej roundabout hemm traħ meqluba biex ikunu jafu n-nies. Direzzjoni n-naħħa tal-Musta fej roundabout eżatt tal-għalija. Thank you, ġurnata tajba.
0: Tanti ħollilek, ovvjament, intendi jekk inti għandek bżonn tgħaddi minn dawk li nħawi dolodu nissuġġerilek li tevita għax da trakk ma rimmaġinax li within the next 15 minutes ħajitla' minn fejnu. Allora dak ifisser li probabilità kbira ta' warajk u ta' warajk ħajsibu ktar traffic minnek. Ma teħor għif tkun pozittif fil-ħotu, bonġu.
2: Malta's biggest festival playground is officially back for its 19th year.